Στη γούζε τη λάρα τα σωμούζε πάνω. Πώς δε φινί, δε φινί. Quand il s'arrête, ce cheval mouvement ralentir.